0: Εγώ να μπάγκα τι πάνω μου κοτοτό. Ερενά, κοίτα μα πάμε, βρέ, ήταν άγια.
1: Μισε.
0: Μισε.
1: Μη.
0: Δώσα αν κάνω το έναν τα πόσο, ε. Αλλο.
1: Μη, τι μάλα.
0: Πρόγραμμα τα τσίντα πόσο κάτω να.
1: Α, είπε να γυλούν το, ε, είπα τη μόσο, η αμύση γερή κουλέ, τέτοι στην εγγύη μου, σούτη βουλά, τόσο.
0: Α, σώα φασόν σιωφέρ, λα, κουά. Α, τένε μην και τα πλέ, bon, διόνου κουσόν, αλλά, κάω, τι λα πόσο, τι λα σο.
1: Μέση μα το τον άλλο, ακούε.